0: σήκωνε το κυκό ρε χωροπέα και τα και τα αφάς τα μου γουρέρε. Το κυμά ο Μαΐα και η Μούιο η Αιγίνε αρέα. Ο φακακακά το άκικα κοέα να είχα καμάτα εμέ αρέα κοέ με αρέα κορε κορε τα ανά και η χωροπέ.
1: Δεν αγμαντούει να φασίω να κοιμωτώ να μου φάω χεπιάωα ο λογιφάει τα αμέα χειμακακά λαϊκούα και τα το καμάτα αλουλεύα και τα αμέα μιλά.
0: Ήω, κοί να μου φάω μου κοιφάει να μάρια είναι καμάτα μα υπέχε καυτά μου κοίνα η βάκα ο ναχού. Πέχα κομμάει κον κοιμούι κομμάτω να μου φάω και ο μάφα κοιφάει να μάρια υπέχε και η φωτιά του έφυγε. Μα ο Μπεγκισένη, αέτε μαλτά, μαλτόλ, και μια φορά που έκανε ουίνου, ουίνου, και ο Φιντού φαίνεται ότι είναι μια γουέτα, μια ουίλα, η αή. Και ο Μάτ Κοιά, ο Κουτά, ο Σενε Αρέκ, φαίνεται σου, ο Κουρέ, ανάγια, η Φάη Κοιά, και ο Μαλτά, τα πε μαλτόλια, η Τάι Μαλόρο, η μια αγκοϊνό το φάρε. Και όσοι είναι εφοϊφάσι, τα πιάνου ελού, εάνε, ο Νιφανόγκο και τα πε αφγατόνα πάπα. Αν πω τα ούτουπιο, τα ούτουπιο, που είναι όσο μπορούμε να πάνε πίσω μαζί. Θα είμαστε τα φάση εγώ, φύγω φάση. Τα νέβα χειγμάς όταν πάει. Εγώ έφω χίβα. Τη χίβα είμαι η μηχέ και τη μου φανόγκα και πήγε. Εγώ καλά του, τη κελάβα σωρόι. Έφω χίβα κοιά, τα μου φάγα χίκι. Έχω φύβα ουλό κοιά, σιωνε, μου ουλί, Πέρα μάτα λέβα, ήω, ελάβα πέτα με, ήω, μου χήκε μου τόλκο να κάτω και φοήβα πέρα. Πέρα λέβα, ήω, τα φοήβα, είχε τα με, ήλά με, με μεγώ είναι εσώ ουάι. Το μα ουμά ουάι πέρα, πώς έπατε φόγου με πέτα με, να μου φανώ και φοήβα, μα τι ήω, κοία. Χήκε πέρα που είχα φοήβα, ουλωρώα. Πώς έπατε, μα ουήβα, είπα, τα με, μου χήκε, που είχε κάω άχε, που είχε πέρα. Καγώ φημά, ουε τα μπα φάση το ενάκο, σάιαν ωραίο, είναι χάνα σωλό, ή φοήβα. Κάτω, ουγάι, μα ουήκε φοήβα, κοία, το φοήβα, σε τεράριχη. Λάβε μάγε, ουλίου, τα μήμο, εσύ, ουάου, φαγαού, παουκάι. Τα φουρίχη ία, αε φασί, φουρίχη μου ερέα είναι. Αε ακοτούι κουέκο ε φουρίχη κοε κοε μα ουόγω. Μα ουόγω πέα πέα κοε φοηρεά ία. Καχουκέχε αγκή φοηρεία κοε αμαλτόλ. Ουαί βεμέ κοε φου οχα ία κοε άτα τότο. Αε μα ία κοε φου οχα ία κοε φα τότο. Κοε με ία κοε ούλο. Καούμα κοε να χειδηρίου πέα κοε φοηρεία κοε φοηρεία ουτφομέ σύριβα. Πασίν μαλλού χώρο. Λυρίου εν αχυρέ αϊ, αϊ εσύ αβερίνι, ο Μάικο σε αρερίνι. Έκο εν αχυρέ απέ, ούτε τούι. Ο Ξάι πέγα πάντε τε αλαχίβα, αχίβα που να κάτε μουι μουι και τε ήλο κοϊχά κοα ερέα το τόνου. Ε μαμάχε που να και κοϊα πέκο εκεί φοϊ ε, και κοϊ όκου κατ' την Ελλάδα ρηρίου. Αϊχούγα εσύ έτσι ο εφοϊνέα κοϊα, ε. Πασιαβίνι, να πούμε. Κοσταλανό άουπε από εκαουπουνάκι. Κοτάλο, να ουσαϊμόνε, πέα μου πέντου του ήλα, πέα μου κοιτώνε μαμάτα. Κοφέγγα και ουμάω, κοχάα κοάι να τούλα τον ουφάει εκουνάκι. Να έφω ηρία, φοημέα τάχα να λάω τα τάου κοτόαι, κοινά ο τραύμαϊ, πως έσαι. Καου και φαγάω και φαου χίβα, πάγε μανατού ερεβόλο ετόλου εφωνούα. Κοετούι, χωου έικι, πέα μου εκακάι. Το εκπουνάκι είναι το εκπουνάκι είναι το γάι. Έφω η λένε, τα τάγω το έφω η τόλου κοινή. Έφω η φάγα κοινή. Είναι αφού αμία κοιά. Κοντά ουσα ημώνε πένε, είναι εκεί, είμαι ανάγκη. Όσοι με πάπε με μάει να ουσα ημώνε. Κάω και φεχόγκο απουνάκι, όνα και το γάι απουνάκι.

depending on the day, but I'm at like a Sunday, you get your get with me on a one on a pendigiron, the men met the men. In the time of a yakara on one time Catuana, Punta to one never one point on meal. Ganara bata, ye erigiron at your key, your tatapara. Titan better tanning, tarponi at one at the one at one, the day of aqua. Montain coron de buboki, a punta to one better one way, no one meal to amata. Kataya re re ruba, one at a tenan caricina, a yarakipa, fast. Face και το F είναι που είναι face και mom, α εγώνα αντάρα νιπαγα ουμπομ και νιμετέντεν. A είναι που είναι arms και τα πονταγαμ, α εγώνα νορία πα εγώρε και το κονε μακίντα τη μετέντεν να κον τα πονταγαμ αρτούμα. Α S είναι που είναι speech, α εγώνα να πάει νιπορε να κι S να πάρουν να μου καραπέχω. Taking action kita akan tetap tua cuma kurang tetap ya umat tua aku karena orang bayi yang kuno dia pakai kerana nak tanya ni kan kita akan ni awak aku terpunya tuan karena orang bayi buat yang lain kan kita ni pakai kuno dia untuk mende tuan betul mereka kiroi wow terpunya ni tuan ya kita tagi kan orang diminisi awak aku nak pakai amuk kamu kuri enak orang ni kau ni dekat kamu bayi nak orang meontang

0: Ακόμα με ρίχνει και τη σαγουρά, μπορεί να μπει εμένα και να πέσει με νιου σε ένα ο Ιωάννη Ραμπαγκάνη, τη νιου wrap up, που και μία και τα ότι ο Νούπου είτε μείνει. Ακόμα με ρίχνει και τη σαγουρά, μπορεί να μπει εμένα και να πέσει με νιου σε ένα, τι είναι τα καλύτερα, είχαμε τίμια τον Ρόντιρα, ένα πλατφόρμα, ιό, τα κάνετε λίγα από την τίμια τον ημερούμε να τα παρακολουθούμε. Ιό, κάνετε τα πέω, ήταν ένα λόγο γοργά και μότο το, είπε και τσιάου, ιό, κάνετε λίγα από την τίμια τον Ρόντιρα, ένα ρίχνει να πέω, ούγα με πέντε ένα λόγο στα σάνικα τα ουράγια. Ακόμα με ρίχνει τα ίδια ιό και τη νούκαν πόγα ιό. Εσάν για όλοι δεν έσαν όπα ένα κατήρα και γίνει μεγάλο μαζί για τέναν πρέπει να πω που είναι η μπουκίνη κατώ με ουάν ταραρουάν τέναν public transport είναι κανάρον από αιώκι κανάρον από αιώκι τα ουά τένα κοντάου τέγα η μήν τη ρίνερι εν ρόγω αιώ. Εσάν αγώνα κατανώ τέν έσαν όλοι που είναι η μήν καούκαν τη City Rail Link που είναι η ροία ένα κοντέγα με τέγα μαζί για τα πότον μετά το weekend τένα ένα κον νημέου ότι σημαίνει νημέου ότι πυριούν πόν τη καρκίρα και αιώ έπωσε μάγα ρίκιν Τέλα να πέγονται με μάνα γαϊού και το rail station γαϊού, the train γαϊού, να ρωτήσω τον όγκο σκάρκε. Εσά τα φορά μένει στα Winston Peters, να και είπε σε μάια τον όγκο αρέα άγκοα, ένα χαράουα και ο New Zealand, the Pacific Island Forum, τη εντρική ένεργο. Ερικιά είπαν μην ως ένα κοντά να τέγα τα καπινές, αρέ, ετά κουπά, έκει κάγουα και το βεβαίριο γαϊού. Ainen samo ari mega yo New York in tain de kapon pai ari rik in de 9/11 attack epon taku pa esu kuna pa mu in de ururin e kora kora ai bo men no de rik ingai o e ga wa pa ayo tre re na ko ya tro eta pendikira ke na kontai kai mai eta ngira tre pa pati pa e na kawaira ke mai sin te ki we save contributions no no what the percent me enaki kai roa ki ta no makuri pa ana tawa ke yo contributions da da inga ye yo ga ye bon nang po po ka po te meu men do ta ki te po te na eta ko wana te po ta ki at Maori Health Organization pa te en boki trust a ka po wana po ka te mai sin mani a wa bi ma wan wa te million a re pon dia ina kon po ki at nan communities ke te en community grants bu ki communities a e wa de ka roia a wa ron de ka ka man a yo wan wa tu eta ko te pilot pa Πον τη μητέριο νικαμίμι και τη Miracle απένει είναι με ο καίντ και το είχα με ο μεν τραγήπου και MV Matui Ferry και είναι η Μεράβα με έραβα τα νεπανκαί είχα πον πού ανα περαπαταία ο καγάκι οι όντου Cook Islands έτσι έχω τη σακαράκι και τη ιστορία independent για πέγιο πα τη χώρα και η Ασταν Καρόα τη μακούρι νουρουπαί να κοντενάν Headstones the Nikau Cemetery από νιέιν καπουρέκι. Εγώ δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί Charles, είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί
1: δεν είμαι
0: εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι εδώ, γιατί δεν είμαι Onoa, Tawana, Tawana, Tawana, Tawana, Onoa. Gararo na ba ko wagin ang business o yain na ba ko tayo pa ikaraw ahani o ako tangiri pa ina pusiroy ang business ayo nam ang wanta tamero. Kwasan nung otayakan ang motay tarapata ni pubogi na ko ya kain Maori o kain na pendepetepeke ay ka yaya business ay awakin na ay ako tumeko me tanan po takini business ni kaputa o nun nusiran ki Aotearoa. Tetaka e amutai pon tino e wusi ya rata kasi pu dipeti peke nuaya ina nu ni merawa on garo koya ni yatapo ena koro ya ra yayo pa akara wana peti pu boki ni katome ko ngue te sakar kira ke na pota kita peua ibu kin dikira ke me am kar kira ke ke to kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki Enak ini kekawa ki pa kona kapaya aran dan business me amotai au agi abona. Enak ki amri taki me tokora ki era kayon u otanga isi bubu mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete pete yon musiran. Kana kotang iri ane kabubura am network a nori di kita bewa tenani bubu ke tau roi a nako online kapaya aram debung na payo nare amotai .nz ke nakon aya social media amotai antai ana taya abun ngai kawai ayo nakon tumaneka ariyo nariki A ongora araba min ana maroroni ne mai. Me the boss in the amotai, Hannah Jane Edwards, yon 531 PI Facebook page. Erangin ko ongora araba te maroro ayo. A ikatire tire roi ye pa tra ayamakuri kainte amotai. Ayatoroi ni pupokye inoim.